0: τέσσερες να μου λένε Κολοσσέ θέλουμε κι άλλο.
1: Το όνομά μου Κολοσσός και ενδιαφέρομαι ποσός. Αν δεν πέσει ο μισθός δεν θα πω τραγούδι

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Κώστας Βασιλείου και σήμερα Δευτέρα βράδυ και ξεκινά, ξέρετε κάτι, μου αρέσει η Δευτέρα. Ναι, γιατί το είπα αυτό. Επειδή είναι η αρχή της εβδομάδας και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα τα ακούτε και θα λέτε τι λέει αυτός τώρα, Δευτέρα και να του αρέσει. Αλλά εγώ τη Δευτέρα τη βλέπω λίγο διαφορετικά, γιατί η Δευτέρα είναι μια δεύτερη ευκαιρία, αν το πάρουμε και έτσι. Είναι η στιγμή που ανοίγουμε μια καινούρια σελίδα και απόψε δεν θέλω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, τυπική εκπομπή. Θέλω να κάνουμε μια παρέα όλοι μαζί, να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι. Εσείς από εκεί μάλλον, από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου, εγώ από εδώ και κάπου ανάμεσά μας ένα φλιτζάνι καφέ. Αλλιώς, άλλος το θέλει μέτριο, άλλος το θέλει βαρύ γλυκό, άλλος σκέτο. Και κάπως έτσι είναι και οι άνθρωποι. Άλλοι θέλουν πολύ κουβέντα, άλλοι θέλουν απλά να ακούνε. Άλλος θέλει απλώς κάποιος να του πει είμαι εδώ. Τέλος πάντων, αυτό είναι η Δευτέρα μαζί και είμαστε εδώ συντονισμένοι στο 3CR, στους 855 AM και απόψε δεν έχουμε κάποιον καλεσμένο συγκεκριμένο, είστε όλοι εσείς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο καλεσμένος, όπως είπα, είσαι εσύ που ακούς. Εσείς που γυρίσατε τώρα από τη δουλειά, ή μπορεί και να μαγειρεύετε, να βάζετε τα παιδιά για ύπνο. Εσείς που οδηγείτε, είστε στο δρόμο με μεγάλη προσοχή. Εσείς που κάθεστε μόνοι σας στο σπίτι και θέλετε λίγη παρέα. Και εσείς που είστε με την οικογένειά σας και λέτε για να ακούσουμε, να δούμε τι γίνεται εκεί. Εσείς που μπορεί σήμερα να είχατε μια υπέροχη μέρα και εσείς που μπορεί να είχατε μια πολύ δύσκολη μέρα, απόψε θα τα πούμε χωρίς βιασύνη, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτε, μόνο Δευτέρα μαζί. Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Θέλω να λειτουργήσει η πρώτη καρέκλα. Ανοίγουμε το τραπέζι. Καθίστε, απολαύστε το τραγούδι. Πάμε στο Leo of Athens και θα επιστρέψουμε.

Θα μείνω εδώ λοιπόν, έτσι λέει. Και ο Βασίλης Παπαϊωάννου προσπάθησε 2-3 φορές να πάρει τηλέφωνο ενώ μιλούσαμε. Κόπηκε η γραμμή, οπότε είναι το καλώδιο της τελευταίας τεχνολογίας. Για ξανακάλεσε Βασίλη και θα τα πούμε σε λίγο. Πώς ήταν η μέρα σου, τέλος πάντων? Εδώ είμαστε, τώρα που καθίσαμε κιόλας, να με ρωτήσεις κάτι. Ήθελες να μου πεις κάτι ή να πεις στους ακροατές? Ξανακάλεσε, τηλεκάνεσαι στο 94-19-83-77, 94-19-83-77. Όποιος θέλει να καλέσει στο τηλέφωνο, είμαστε στο στούντιο, είμαι μάλλον, και Βασίλη, περιμένω το τηλεφώνημά σου να δοκιμάσουμε για τρίτη ή τέταρτη φορά. Λοιπόν, εσύ που μ' ακούς, πώς ήταν η δική σου μέρα? Μη μου πεις ότι ήταν καλά, γιατί αυτό λέμε όλοι. Πάντοτε, όταν κάποιος ρωτάει κάποιον, πώς πας? Καλά. Τι έγινε? Όλα καλά. Και αυτή είναι η εύκολη απάντηση που έχουμε μάθει να δίνουμε. Ακούς κάποιον που λέει, πώς είσαι? Καλά είμαι. Εσύ πώς πας? Καλά. Και πολλές φορές δεν είμαστε καλά και δεν είναι κακό αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαστε καλά κάθε μέρα. Υπάρχουν και μέρες που είμαστε κουρασμένοι ή υπάρχουν μέρες που κάτι μας στενοχώρησε. Υπάρχουν και μέρες που κάποιος μας είπε μια κουβέντα και μας έχει μείνει. Γιατί να μου το πει αυτό? Υπάρχουν και όμως μέρες που ένας άνθρωπος μας χαμογέλασε και αυτό το χαμόγελο σου άλλαξε και τη διάθεση. Ένας φίλος που πήρε τηλέφωνο μπορεί και αυτό να άλλαξε τη διάθεσή σου. Ή ένα παιδί που σ' αγκάλιασε. Ένας άνθρωπος που σου λέει πρόσεχε τον εαυτό σου. Και ξαφνικά η μέρα έγινε λίγο καλύτερη. Έτσι δεν είναι? Αυτό θέλω να συζητήσουμε απόψε. Τι σημαίνει τελικά το να είμαστε καλά? Πάρτε τηλέφωνο στο 94-19-83-77 να μου πείτε τη γνώμη σας. Μήπως το να είσαι καλά δεν σημαίνει ότι όλα στη ζωή σου είναι τέλεια? Μήπως σημαίνει απλώς ότι μέσα σε μια δύσκολη μέρα βρήκες κάτι το μικρό που αξίζει? Και εδώ έρχεται το πιο πρώτο μας ρητό για σήμερα. Θα πούμε κάτι σοφό είναι, αλλά τι σημαίνει? Οι παλιοί έλεγαν κάθε εμπόδιο για καλό. Το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, αλλά τι σημαίνει πραγματικά? Δεν σημαίνει ότι κάθε δυσκολία είναι ευχάριστη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαμογελάμε όταν κάτι πάει στραβά. Σημαίνει κάτι πιο απλό, ότι μερικές φορές δεν ξέρουμε ακόμη τι καλό μπορεί να βγει από κάτι που σήμερα μας φαίνεται κακό. Δεν σας έχει τύχει να πηγαίνετε στο δρόμο σας και ξαφνικά να θέλετε να στρίψετε σε ένα στενό, το χάσατε εκείνο το στενό, πάτε στο ένα στενό πιο κάτω και μετά μαθαίνετε εκ των υστέρων ότι σε εκείνο το στενό που θα στρίβατε είχε γίνει κάποιο ατύχημα ή κάτι. Για ένα απλό παράδειγμα. Οπότε ένας άνθρωπος χάνει μια δουλειά του. Ένα άλλο παράδειγμα. Την πρώτη μέρα λέει καταστράφηκα, πάνε όλα χάλια, χρωστάω, δεν έχω δουλειά. Τη δεύτερη μέρα αγχώνεται. Την τρίτη αρχίζει να ψάχνει. Και μετά από λίγο καιρό βρίσκει μια άλλη δουλειά. Και κάποια στιγμή λέει αν δεν είχα χάσει την προηγούμενη δουλειά δεν θα είχα βρεθεί ποτέ εδώ. Οπότε του βγήκε χαλό. Δεν σημαίνει ότι η απόλυση ήταν καλή, απλά σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατέφερε να βρει κάτι καινούριο, ένα καινούριο δρόμο. Και κάπως έτσι θέλω, αυτό μας διδάσκει και το ρητό αυτό. Αυτό είναι το νόημα. Μερικές φορές η ζωή κλείνει μια πόρτα και εμείς κοιτάμε την κλειστή πόρτα. Και δεν βλέπουμε ότι δίπλα υπάρχει νόημα. Μερικές φορές η ζωή κλείνει μια πόρτα και εμείς κοιτάμε την κλειστή πόρτα και δεν βλέπουμε ότι δίπλα υπάρχει ένα παράδειγμα.

σκέφτομαι αποστολικά. Εσύ ήσουν το μόνο ταξίδι που ήθελα να κάνω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και δυστυχώς για όσους προσπαθούν να πάρουν τηλέφωνο, απλά δεν λειτουργεί το απλό τηλέφωνο, λειτουργεί μόνο εκείνο που είναι συνδεμένο στο να βγει στον αέρα και αν σηκώσουμε αυτό το τηλέφωνο δεν ακούγεται τίποτε. Οπότε δυστυχώς δεν θα μπορέσω

Θέλουμε να πάρουμε καμιά γραμμή σήμερα. Οπότε το 94-19-83-77 κρατήστε το για την επόμενη φορά. Ίσως να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, οπότε ξέρετε ποιο είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε. Περιμένουμε. Και τι περιμένουμε? Πάντοτε περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Να έχουμε το χρόνο. Περιμένουμε να έχουμε χρήματα. Περιμένουμε να νιώθουμε έτοιμοι. Περιμένουμε να είναι όλα τακτοποιημένα. Περιμένουμε να περάσει αυτή η δύσκολη περίοδος. Περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά. Περιμένουμε μια καλύτερη δουλειά. Περιμένουμε να φύγει το άγχος. Και κάποια στιγμή κοιτάμε πίσω και λέμε πότε πέρασε ο καιρός. Η ζωή όμως δεν μας υποσχέθηκε τέλειες συνθήκες. Μας έδωσε τη σημερινή μέρα. Και ίσως αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τεράστιο. Πάρε έναν άνθρωπο τηλέφωνο. Πες ένα σ' αγαπώ στα παιδιά. Κάπου. Πες μου έλειψες. Πες και μια συγγνώμη αν πιστεύεις ότι έφταιγες και να μην έφταιγες καμιά φορά. Μια συγγνώμη έτσι για το καλό που λένε. Είδες, πάλι χρησιμοποιήσαμε τη λέξη καλό. Πες ένα ευχαριστώ. Και αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά, κάνε κάτι ακόμη πιο απλό. Κάτσε 5 λεπτά ήσυχα. Χωρίς κινητό, χωρίς τηλεόραση, χωρίς θόρυβο και άκου τον εαυτό σου. Γιατί πολλές φορές είμαστε οι τελευταίοι άνθρωποι από τους οποίους δίνουμε κάποιο χρόνο. Θα περάσουμε σε ένα άλλο τραγουδί που άκουσα προχθές. Ο Βαγγέλης Καψάλης είχε πει στο 3ZZZ, στο κοινοτικό πρόγραμμά του, ότι πολύ δημοφιλής είναι το τραγούδι της Άννας Βύση, το Αιγαίο. Οπότε λέω, κάτσε, θα το παίξω κι εγώ αυτό Δευτέρα βράδυ, για να δούμε. Γι' αυτό, για τον Βαγγέλη Καψάλη.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι που λέγεται «Το Αιγαίο», που άκουσα από τον Βαγγέλη Καψάλη ότι είναι δημοφιλής και πράγματι ανεβάζει τα πνεύματα. Λοιπόν, δεν λειτουργεί το τηλέφωνο καθόλου, δεν υπάρχει ρεύμα, οπότε δυστυχώς δεν μπορείτε να καλέσετε στο 94 19 83 77, αλλά κάλεσα τον Βασίλη Παπαϊωάννου στο τηλέφωνό μου για να δούμε αν μπορούμε να συνδεθούμε με αυτόν τον τρόπο. Βασίλη, μ' ακούς?
1: Κώστα, σε ακούω, καλησπέρα.
0: Ωραία. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Δυστυχώς
1: στεναχωρέθηκα με το τηλέφωνο. Εκεί στο δεξιό μέρος του τηλεφώνου έχει τρία μπαρς μαύρα. Πρέπει εκείνα να είναι αναμένα.
0: Δεν είναι τίποτα αναμένο. Δεν έχει ρεύμα που κυκλοφορεί στο τηλέφωνο αυτό που λες. Οπότε είναι όλα σβηστά, είναι όλα blank. Είναι το καλώδιο.
1: Επομένως, ναι. Κάποιος έχει ματιάσει.
0: Δεν πειράζει. Όλα καλά. Γιατί ρίχνεις το μάτι...
1: Ορίστε, σε πιάνει το μάτι, άμα σε πιάνει.
0: Εμένα
1: το
0: δεν
1: μάτι...
0: με πιάνει, δεν νομίζω να με πιάνει, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Να πάρεις ένα σκόρδο να το κρεμάσεις στο σταθμό.
0: Αυτό κάνουνε συνήθως, κρεμάνε σκόρδα.
1: Ναι, ένα σκόρδο.
0: Πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνο για να μας πάρει καμία κυρία ή όποιος οτιδήποτε ξέρει τι χρειάζεται να κάνουν για να ξεματιάζουν.
1: Θα σε ξεματιάσει κάποιος.
0: Πάντως δεν με πιάνει. Λοιπόν, Βασίλη, είχες κάτι να μας πεις, είπες?
1: Είχα ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτραπεί φυσικά, και να κρατήσουμε συντροφιά τους φίλους και αγαπημένους, για να μην ξεχαστούμε φυσικά στην όλη αυτή διαδρομή της ραδιοφωνικής εκπομπής.
0: Πάνω από 38 χρόνια που ήσουν εδώ και ήσουν όλοι συνηθισμένοι να ακούνε τη φωνή σου και
1: σωστά.
0: Τώρα τους λείπεις.
1: Εντάξει, ναι, αλλά τώρα θα συνηθίσουν το Βασιλείου, τον Κώστα Βασιλείου, ο οποίος, ας πούμε, βρίσκεται σε καλή φόρμα και θα σε αγαπήσει ο κόσμος, γιατί όχι.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Η καλοσύνη δεν κοστίζει, σε ευχαριστώ που για τα καλά σου λόγια.
1: Πάντα εύχομαι τις καλύτερες ευχές σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνε, και... πιστεύω, ας πούμε, φυσικά η αρχή πάντα είναι δύσκολη, κάθε αρχή. Αλλά στο διάστημα πολλά πράγματα μπορούν να μαθευτούν, να υποθούν, να γραφούν και να υπάρχει, ας πούμε, μια διαφορετική, ας πούμε, εκπομπή από τη δικιά μου.
0: Ναι. Well, λοιπόν, ο κόσμος όμως είναι συνηθισμένος να ακούει τη δική σου εκπομπή και τους κακοφαίνεται.
1: Σωστά. Συζητάμε καμιά φορά. Τώρα επεμβαίνω σε κάτι καταστάσεις πολλές φορές ακούγοντας κάτι τρισάθλια, τρισαγέλαφα πράγματα στον αέρα από διαφόρους άλλους καραγκιόζηδες και φυσικά με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Με ενοχλεί το ψέμα, Κώστα. Όταν δεν ξέρεις, εντάξει, δεν είναι κακό πράγμα να μην ξέρεις. Ναι. Το δεν πήγες σχολείο και αυτό δεν είναι κακό πράγμα.
0: Καθόλου.
1: Αλλά το να βγαίνεις και να λες πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν και αυτά τα γνωρίζουν άλλοι άνθρωποι, τότε εκεί με πειράζει. Εσύ έχεις τελειώσει.
0: Συμφωνώ
1: πανεπιστήμιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί όπως είπες, αν δεν ξέρεις δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Δεν σε κρέμασε κανείς.
1: Όχι, σωστά.
0: Και εξάλλου και που δεν πήγαν σχολείο, λίγο αργότερα θα ακούσουμε και μια ιστορία του Κώστα Λιάνου που μετανάστευσε.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ο ίδιος αν είχε πάει σχολείο, αλλά οι περισσότεροι που έχουν κατακτήσει, έχουν δημιουργήσει όχι μόνο οικογένεια, έχουν αποκτήσει αρκετή περιουσία χωρίς καν να τελειώσουν το δημοτικό ή τελειώνοντας το
1: δημοτικό. Σωστά, το πολύ δημοτικό. Σωστά. Ναι, γιατί... όταν τελείωσες το πανεπιστήμιο και σου δώσαν το πτυχίο, δεν ζήτησες να πάρεις το πτυχίο σου τελευταίος και να μιλήσεις. Έχει τώρα ένας τύπος, βγαίνει, το έχει πει συχνά, το έχει πει 40 φορές το ίδιο ψέμα. Άλλαξα με λέει το όνομα και ο Δημήτρης λέει, είπε, θα μου δώσετε το πτυχίο εμένα τελευταία για να μιλήσω. Τι καραγκιουζλίκια είναι αυτά.
0: Δεν μου λες.
1: Δηλαδή, είναι κάτι το ακρονάωτον της ηλιθιότητος, ας πούμε, γιατί γνωρίζω περί πανεπιστήμιων, ήμουνα εκεί 36 ολόκληρα χρόνια, έχω παραβρεθεί σε εκδηλώσεις πώς δίνουν τα πτυχία, δεν μιλάει κανένας φοιτητής εκεί πέρα. Παίρνει το πτυχίο του και σηκώνεται και φεύγει. Τελείωσε.
0: Ναι. Σωστά.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά,
1: ναι.
0: Τι θα έλεγες?
1: Εμπρός.
0: Ναι, ναι, συνέχισε. Συγγνώμη.
1: Και ξέρεις, αυτά τα ανέκδοτα δηλαδή με ενοχλούν αφάνταστα, ας πούμε, σε ανθρώπους τέτοιους που θέλουν να παραστήσουν, ας πούμε, ότι είναι γνώστες και γνωρίζουν και το παίζουν και θεοί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ας πούμε, τη σημερινή ημέρα, 2026, να ψεύδεται στο συνάνθρωπό του και να λέει αρλούμπες. Αυτά με ενοχλούν αφάνταστα.
0: Αυτό με φέρει στο σημείο επίσης που τώρα που πέθανε ο Μαζωνάκης, μου φαίνεται ο υποτιθέμενος γιατρός,
1: ναι,
0: ο κύριος δεν είχε πτυχίο ιατρικής, είχε πτυχίο ιατρικής, ήταν η κυρία που είχε το πτυχίο.
1: Δεν γνωρίζω αυτή την κατάσταση καθόλου, Κώστα, και ήταν ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, από πολλά χρόνια φυσικά δεν τον είχα ακούσει το Μαζωνάκη στα τραγούδια του, δεν είχα καμιά σχεδόν επαφή, αλλά τελευταία που άκουσα ότι ψάχνουν, βρήκαν τους γιατρούς, ψάχνουν τα μηχανήματα, ψάχνουν όλες τις καταστάσεις για να βρουν πού ήταν η αλήθεια και πώς έγινε το όλο αυτό έργο.
0: Και εγώ δεν ήμουν πολύ φαν, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει κάποια ωραία τραγούδια, αλλά δεν θα πήγαινα συγκεκριμένα σε κάποια συναυλία του, έτσι, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: και ούτε έχω πρόβλημα με άλλους που τους αρέσει να πάνε σε τέτοιου είδους συναυλίες.
1: Κύριε, καθένας έχει μια ιδιαιτερότητα σε κάποιο είδος μουσικής,
0: ναι,
1: σε κάποιον άνθρωπο που το τραγουδάει, που το έχει γράψει. Είναι πώς έχει μεγαλώσει, θα έλεγα, ας πούμε.
0: Αλλά αυτό που δεν μ' αρέσει είναι να τους βάζουν φτερά, ας πούμε, αγγελικά φτερά στο τύπο, σε φωτογραφίες, να δείχνουν ότι είναι άγγελος. Από τη στιγμή που υπάρχουν και κάποιες τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ζωή στην οικογένειά του και σε όλους.
1: Σωστά.
0: Ελαφρύ να είναι και το δικό του χρόνο.
1: Έχεις χρόνο, ναι, να κάνω ένα σχόλιο ή θα το κλείσουμε και θα τα πούμε άλλη φορά?
0: Όχι, έχω αρκετό χρόνο. Προπαντός τώρα που δεν δουλεύει το τηλέφωνο, θα περίμενα κάποια τηλεφωνήματα και δεν έχει καθόλου ρεύμα. Δεν έχει
1: τέλος
0: καμία
1: πάντων
0: σχέση με τα κουμπιά που λες εσύ.
1: Εφόσον δεν έχει ρεύμα και δεν είναι αναμένο το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Πάτησε εκεί κανένα καλώδιο, ξέρω εγώ, μήπως ξεσυνδέθηκε τίποτα.
0: Έχει ξεσυνδεθεί κάτι κάτω από το τραπέζι που λένε, κάτω από το
1: όχι,
0: στήριο,
1: κάτω από το ίδιο το τηλέφωνο, στην υποδοχή που έρχεται το ρεύμα της γραμμής, εκείνο το καλώδιο, μήπως έχει βγει.
0: Τέλος πάντων, κάτι θα δούμε.
1: Λοιπόν, θα κάνω το σχόλιο και μετά, ναι, θα ψάξεις να βρεις το τηλέφωνο.
0: Βαριέμαι να ψάξω τώρα, ας το ψάξουν οι τεχνικοί.
1: Γιατί το είναι, ψάξω,
0: έχει πολλά καλώδια εκεί, οπότε δεν πειράζω τίποτε.
1: Όχι, καλώς, μην πειράζεις τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μας το σχόλιο.
1: Λοιπόν, φίλοι και αγαπημένοι, καλώς σας βρίσκω για μια ακόμη άλλη βραδιά, μια δευτεριάτικη βραδιά της Ανοίξεως.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Και ειδού το τρανό θαύμα, όχι της Μαριάμ, of course, αλλά της τρανής ατραξιών, μιας βουμπαλοδρομίας εντός σταδίου από την τρανή Αμερικάνα, όπου ήρθαν έτσι και καλά με το ζόρι να μας δείξουν πώς γίνεται το κουτούλιασμα. Απλά ένα πεπόνι το ρίχνουν στον αέρα και όποιος προλάβει να το γραπώσει. Μετά πλαλεί να φτάσει όχι την όχθη του μανιασμένου ύδατος, αλλά στο τέλος του γηπέδου. Η αντίπαλη ομάδα και ο δυνατός πλαλεί, το γραπώνει και έτσι γίνεται του σκοτωμού στο σπροξίδι και στο παραπλάκωμα. Τελικά σφυρίζει ο διαιτητής, ξαναστείνουν το πεπόνι, το σπρώχνουν κατά σιαπίσω και ξανά το ίδιο βιολί. Καμιά τέχνη. καμιά δυσαθλίμαση, παρά άμα είσαι αγλίγορος και δυνατός, αντέχεις στη σπροξιά και το κουτούλιασμα να γραπώσεις το ποπόνι. Τα υπόλοιπα είναι στα αντίποτα, έτσι ο λαός χειρομανεί αγριάδα φωνές για την ομάδα όπου έχει στα χέρια το πεπόνι. Όχι για να το κόψει και να το μοιράσει, αλλά να πλαλήξει και να πέσει με τα μούτρα στη γραμμή όπου παίρνει πόντους διεκδικεί. Έτσι ήρθαν εδώ ανοιξιάτικα να μας σερβίρουν το παίγνιον, όπου τι άλλο παρά πυλάλα, σμπροξιά και αρπαγή της πεπονικής. Ένα παρόμοιο της εδώ φούτι χωρίς κλωτσιά, αλλά διαχειρός πάσα στο συμπαίκτη, με τρανά ποδάρια και αγλίγορο στην πυλάλα. Αυτά ως γνωστά στην διαδικασία και στον διαφημιστικό του αμερικάνικο φουτμπολ. Εδώ ξεσαλώθηκαν τα δημοσιογραφάκια με το μαρκούτσι στο χέρι, λένε και τίποτα δεν βγαίνει. Παραλόγια, άσκοπα, φωνασκίες και τύμπανα βαριά για το τρανό αυτό σύμπλεγμα να σε τσαλακώσουν για να σου πάρουν το πεπόνι. Το βάζει παραμάσχαλα, πλαλή, ώσπου να φτάσει στη γραμμή, αλληλούια. Κοσμάκης από νωρίς στα καθίσματα και καρτερεί την ώρα που θα τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της τρανής Αμερικάνας γης. Μετά τσακώστε τούργοι τάλογα. Έτσι όλα τα είχε η Μαριωρή, ο Φερετζές μας έλειπε. Τι άλλο, μας το φόρεσαν κι αυτό και τώρα υπερήφανα να χτάζουμε μια άλλη βουβαλοδρομία. Τα υπόλοιπα όπου ενδιαφέρουν το συμπάρικο τα έχουν περάσει στον ντούκο. Αλλά να το, όχι το χελιδόνι να φάει τις μύγες, αλλά θα εδρεώσουν μπάτσους 1500 για να βρίσκονται στη στράτα. Κακός νόμος δεν υπάρχει και κάθε κολόπεδο, συγγνώμη καλόπεδο, σου φτιάνει το σπιτάκι καλοκαιρινό. Δεν του τσακίζουν τη μαγιά, δεν τους κάνουν καμιά παρατήρηση αστυνομική, αλλά αν είχαμε σωστή δικαστική και τρανό πρόστιμο, τότε ο φόβος θα φύλαγε τα έρμα και θα βρισκόταν μια επαγρύπνηση στη γειτονιά, στα τρένα, φυσικά στο ανελαίητο γραφίτι να μπογιαντίζουν τα ντουβάρια, σκεπές, σπίτια και ό,τι είναι καθοδόν πινακίδες ενημερώσεως. Νόμος και τάξη. Τι κι αν είσαι του δήμαρχο παιδί, θα πληρώσεις τα σπασμένα και αν λάχει και στο γάιδρο καβάλα ανάποδα. Για να είδουμε τελικά τον τελικανή που κλέβει το οικογενειακό αυτοκίνητο και το σπιτάκι του φτωχού εργάτη. Πάντως δεν μου εκπλήττει το ψέμα του Πατροκλήδη. Συχνά πυκνά επαναλαμβάνει δια ολοκηρύγματα βασιζόμενα στο ψέμα. Έτσι μας καθήλωσαν τόσο οι φαρδομάνικοι αλλά και οι θεολόγοι της πλάκας. Καθώς το έχει πει κι άλλες φορές με το φοιτητή που τελικά έγινε λέει γιατρός και ζήτησε να πάρει το πτυχίο τελευταίος για να μας πει μια ιστορία. Ένα τραγέλαφο ψέμα και εδώ και τώρα του παραπροκαλώ να αποδείξει πού και πότε πτυχιούχος παίρνει τελευταίος πτυχίο και κάνει ομιλία. Ένα ψέμα, μια απάτη για να μας τσαλαβουτήσει στα λασπόνερα. Τώρα γιατί και ποιος τελικά ο σκοπός του αγράμματου να μας τσαμπολογεί τις ρόγες και άγουρες χωρίς γλυκάδα ζαχάρεως παρά όξος. Λυπάμαι ιδιαιτέρως όπου αναφερόμενος στα ιερά και της πισκοπής το ανάγνωσμα χωρίς το σοφία πρόσχομαι. Enough is enough. Ή τελικά βγάζετε το σκασμό αφήνοντας την ώρα σε κάτι ενδιαφέρον. Το ψέμα και η αγένειά σας δεν έχουν όρια της αγιοσύνης και το σπουδαίον είναι δεν έχετε δυνατότητα στην επεξήγηση της περικοπής από τα αρχαία ελληνικά στην καθημερινότητα. Ώστε η γριά καθήμενη χαμλά και κοντά στο παραγόνι να ακούσει δυο λόγια στην τοπολαλιά να καταλάβει τέλος πάντων κατά σε πού περιπατεί η Μανώλης και να μάθει τελικά πώς γίνεται η παραλαβή πτυχίων και σε ποιο χολ. Ποιος έχει δικαίωμα να παρευρεθεί. Έτσι μην ανοίγεις την τζαμόπορτα, θα μας ξεπαγιάσεις. Τα κραίνω τα παραπάνω γιατί στα 36 έτη φωτός κάτι είδα, κάτι άκουσα. Έμαθα την ορθή διεκπεραίωση πτυχίων και παραλαβής. Κανείς τελειόφυτος δεν κραίνει στην απονομή πτυχίου στην τρανή αίθουσα που ονομάζεται Wilson Hall. Καλά θα κάνεις Μουσίου Πατροκλήδη να ζητήσεις μια συγγνώμη στα ψέματά σου και τερατουργήματά σου. Βρες άλλα παραμύθια, όχι τα τιά αυτά που τα γνωρίζουμε αρκετά καλά. Όσο για τα βυζαντινά, και αυτά είναι σε λάθος μάθημα, πεπαλαιωμένα ανοιχτός, χωρίς καμιά του Πελοποννήσιου ή του Πρίγκου ή της Ανατολής Αηδόνια, βγαίνει και μια της νεοκλασικής για να μας πρόξει τον πολυέλαιο κατά μεσού στο κλήτος. Αν τα σταφύλια θέλουσε καλή τσαπατούρα και δυνατά μπράτσα για να τα πατήσουμε για να βγάλουμε το μούστο. Ιδάλλως αν τσακίσουμε τον καρπό πικραίνει, πικραίνει τον γράσο και η τρανή με τα λαβιά θα έχει κακή ανταπόκριση και ιδιαίτερος στα μούτσανα που καρτερούν το χρυσό δοντάκι. Δεν τα είπαν την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια, τη μεγαλοπρέπεια, αλλά τα φουσκώσαν στο μικρό μυαλό με χρυσό δοντάκι. Άνοιξη και η τρανή έκθεση, η γεωργική έκθεση, όπου τα τρανά τρακτόρ, η μεγάλη θεριζολονιστική, κοινός πατόζα, πολλά άλλα γεωργικά μηχανήματα, τρανά της αγέλης, ταύρι, άλογα, κοτούλες, πάπιες και of course τα κανέ πανέξυπνα εκείνα κατσικάκια να σου πελαλίζουν τα αυτάκια. Φυσικά οι σακούλες με καλούδια, πλαστικά και ζαχαρωτά, μασκαράδες, παιχνίδια και ταφίδια και η γιαγιά έχει παρακουραστεί και συχνά ζητά «Ενάφ, γιώκα μου, ενάφ, άντε να πάμε σπίτι». Λίγο ακόμα γιαγιά, please, please, να πάμε και στα αυτοκινητάκια για καραμπόλα. Έτσι η γιαγιά, ξανά το χέρι στον πορτομανέ, κόβει καινούργια εισιτήρια και το απόγευμα ήρθε αγλίγορα και πήραμε το τρένο επιστροφής. Αυτά στην έκθεση όχι της Σαλονίκης, αλλά της Μελβούρνης με τα γεωργικά. Του χρόνου να είμαστε καλά, να ξαναπάμε για Ντόναλτς, και φυσικά μια χέμπουργα μπουκαλέλι με κόκα και μια πορτοκαλάδα αληθινή με πορτοκάλια. Όχι με σκόνη πλαστική. Τα παιδιά δεν παίζουσι, αλλά χορεύουσι. Έτσι μαζόχτηκαν και γίναν λέει ένα σώμα στο χορό και στο τραγούδι και στα παραδοσιακά. Αλλά το δικό μου παράπονο ήταν και θα είναι, δεν είδαμε μήτε ηκούσαμε έστω και μια της αφέγγαρης νυχτός ένα απάβγασμα, μια ιστορία της πανεπιστημιακής. Ο χορός καλά κρατεί, το μακρύ το φστάνει και ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Το μέλλον φυσικά άγνωστον, πέραν μιας βραδιάς με οχλαγωγία, λιπά κοτσομπολιά, συν και πλην και κανένα χτυποκάδι για κάποιες ερωτιάρας γνώμης. Για μια συνάντηση για τα υπόλοιπα τα χθέντα της νεότητος και του χρόνου. Αλλά τι ούτων τι δεν θα συμβεί. Ίσως την επομένη τετραετία ξανά και φευγαλέα για ένα ανεμολόγιο ιδεών για την άνοδο τιμών σε καμιά μηνιαία τίποτε στον τύπο και στους πολιτικάντιδες. Πέρα ρίχνει χιόνι. Το υγρό είδωρ για το τετράτοχο έφτασε τα 2,32. Για μια γροθιά τυρός στο 41 δολάρια. Όσο για το ψωμάκι το λατρευτό και ολικής αλέσος τα 800 γραμμάρια το πήγαν στα 9,70. Τι άλλο που δεν το τρώγε μήτε τα πουλιά το αγγίζουν εκεί καθυλωμένο στο ράφι. Αυτά, κύριε Τρανίδη, τρανέ πλανηταρχίδη, έχει σαλακώσει την κοινωνία με τα παπώνυρά σου σκεπτικά, καθώς θέλεις σαν το βλάχο να φτιάσει ο τρανός ζωγράφος το Χριστάρα με σάνταλα. Τελικά θα μας τα φορέσετε κι αυτά για να περπατήσουμε όχι στο καλντερίμι της Ιερουσαλήμ, αλλά στα της φτωχογειτονιάς, όπου δεν θα έχουμε το θάρρος ούτε στα 5 χιλιόμετρα για μια χούφτα μαρολόφυλλα. Ο Λούρμον σατανάδες. Φυσικά έχουμε και ιδέες, καθώς μου ήρθε στο μυαλό όταν παλιά φέραν μια ομάδα θεάτρου τη Μίδια, ρώτησε ο δημοσιογράφος μια γιαγιά, τι γνώμη έχεις για τη Μίδια, και η απάντηση ήταν, αχ καλό, εμείς κρουμίδια δεν έχουμε, για Μίδια πού να τα βρούμε. Αυτά περί ιδέες και λοιπά της κοινωνίας ταύτης, καθώς πλαλεί για να βρει μια εργασία να πληρώσει το κόστος ζωής. Τώρα για σαλόνια και μαρμάρινους χαλέδες θα μείνουν στα όνειρα της καλοκαιρινής, αλληλούια. Θα μας φάει η τρύπα της ασφάλτου και ο Κάσης με το διάρρη θα λύσουν τα πολλαπλά της Ελλάδος προβλήματα. Καθώς άφησαν την πόρτα ξεκλείδωτη και το πειράτη τσακισμένο. Αυτά, και πήραν το λιγοστό μυαλό οι ταλαντούχοι θρησκόληπτοι ότι σώνει και καλά η Μαριάν γέννησε ιόν. Ιδού, εδώ αμφιβάλλω αν έχουσι λίγο μυαλό ο σπόρος συνάπιος ότι απλά και επιστημονικά καμιά γυναίκα δεν γεννά. Χρειαζόμεθα άρεν και τότε γίνεται η γέννηση. Η γυναίκα τίκτη ιόν ή θυγάρτεν στην ταχύτητα του σπέρματος να περάσει στη μήτρα. Τα υπόλοιπα κουφά της παροικίας είναι λογίδρια χωρίς γνώση. Κλείνοντας, ο μαθητής κάνει το ερώτημα στο διδάσκαλο περί Θεού και λοιπόν της ουράνιας βασιλείας. Η απάντηση ήταν, αχ καλό, όσοι ανακατώθηκαν με αυτό το θέμα έχασαν το μυαλό τους. Απλά μια ζουλαμάρα και καμιά γνώση, καθώς φτιάσαν και μια ακαταλαβίστικη γραφή όπου χρειάζεται άλλη μια τετραετία σταθρανία και γνώση στην αρχαία ελληνική για να βγάλεις άκρη και κανένα συμπέραγμα. Είναι τόσο μπουρδοκλωμένα, πιο σίγουρα να βρεις βελόνα στον αχερώνα παρά να καταλάβεις τη γραφή. 3A 855 στα μεσαία κύματα, ανοιξιάτικα και με γύρι αρκετή για να φτιάσουμε τα φυρίκια. Δευτέρα βράδυ 8 με 10 στα γραφέντα του Βασιλείου, του Κώστα Βασιλείου. Μην το κοντά μας.
0: Αλληλούια πεταλούια, δον παπά προσφορές.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αλλά μου θύμισες κάτι όταν είπες για τα μπαλκόνια, γιατί
1: ναι,
0: πέθανε και η Ντόλι Πάρτον. Και επίσης ο Μαζονάκης θα παίξω το τραγούδι, ένα τραγούδι του Μαζονάκη αργότερα, αλλά ναι, θα σου αφαιρώσω εσένα ένα που είδα τώρα. Ας πούμε ότι μιλήσαμε με την Τζάκη, υποτίθεται, ναι, και η σύζυγό σου η Τζάκη, και μου λέει εφόσον κάθεται σπίτι θέλω να του αφιερώσω αυτό το τραγούδι που θα ακούσεις τώρα, γιατί συνέχεια μας λες για τις Μπαχάμες, οπότε για πάμε στη Χαβάη. Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Κώστα, καλό σου βράδυ, καλό υπόλοιπο, και πιστεύω τα τηλέφωνα να τα διορθώσεις, τηλεφώνασε τον Ριάχ
0: στο τέλος της βραδιάς. Λοιπόν, τώρα θα ξεσυνδεθούμε από σένα για να βάλω το βίσμα στο άλλο, για να ακούσεις το τραγούδι που υποτίθεται σου αφιερώνει η Τζάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε ευχαριστούμε για την επέμβαση. Γεια σου.
1: Για χαρά σου, γεια.
0: Γεια. Πάμε σε ένα τραγούδι.

Ευχομένα ήταν εντάξει Βασίλη, Χαβάη, γιατί και ο λόγος ήταν επειδή πάντοτε μας έλεγες πάμε για Bahamas και μια που κάθεσαι στο σπίτι τώρα και δεν βρίσκεσαι εδώ στο 3CR, λέω η Jackie σου λέει πάμε για Χαβάη. Λοιπόν, είπαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη ότι έχει χαθεί από τη ζωή τώρα τελευταία και όλοι το συζητάνε. Οπότε ας ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του και σε λίγο απλά θα παίξω ένα δεύτερο τραγούδι που ακούγεται συχνά, αλλά το έχει πάρει ένας DJ Hustler λέγεται, είναι ένας Ρώσος DJ και μπράβο, έχει κάνει και είχε κάνει κάποια σύμβαση μαζί με το Μαζονάκη, τώρα θα συναντιόντουσαν τον επόμενο μήνα και θα κάνουν εκδηλώσεις μαζί, γιατί έχει διασπείρει όχι μόνο την ελληνική γλώσσα αλλά και τα τραγούδια τα ελληνικά μέσω του Γιώργου Μαζονάκη, μέσω του DJ. Θα ακούσετε αυτό το τραγούδι και θα μου πείτε τι νομίζετε ή μάλλον θα καταλάβετε τι εννοώ.

Οπότε αυτό εννοούσα, ότι δεν ξέρω αν είναι της μόδας ή όχι. Πάντως η διαφορετικότητα στην ελληνική μουσική φαίνεται να έχει αρκετή πέραση τώρα τελευταία και συνδυάζουν αυτό το ρυθμό ή κάποιο άλλο ρυθμό τέτοιου τύπου, όπου και διασπείρεται η ελληνική γλώσσα και πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν τη γλώσσα ακούγοντας μέσω των τραγουδιών. Οπότε καλό θα ήταν, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ο σκοπός αυτός που είχε ο Μαζονάκης εφόσον έφυγε από τη ζωή. Και αυτό λέγαμε και πριν, πάντοτε περιμένουμε να είναι όλα τέλεια για να κάνουμε κάτι, να είναι όλα στην ώρα τους. Η ώρα αυτή δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Και τι σημαίνει, ήθελα να ρωτήσω κάποιον, τι σημαίνει να είσαι δίπλα σε κάποιον. Να είσαι δίπλα σε κάποιον δεν σημαίνει πάντοτε ότι συμφωνείς μαζί του. Μπορεί να διαφωνείς, μπορεί να θυμώνεις, μπορεί να έχεις διαφορετική άποψη, αλλά λες είμαι εδώ, δηλαδή είσαι δίπλα στο άτομο αυτό, παρόλο που έχεις αυτές τις διαφωνίες. Και αυτό ίσως είναι από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορούμε να κάνουμε σε έναν άνθρωπο. Είναι όπως μια ιστορία ήταν, ότι μια γυναίκα είπε σε κάποιον άντρα, στον άντρα της, «Δεν θέλω να μου πεις ότι όλα θα πάνε καλά, θέλω μόνο να μείνεις εδώ μέχρι να δω και εγώ ότι όλα θα πάνε καλά». Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αυτή η στιγμή, αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην παρηγοριά και στην πραγματική συντροφιά. Λέγοντας κάτι τέτοιο, τώρα λέμε για τη συντροφιά και έφυγε και από τη ζωή προχθές η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Οπότε εδώ θέλω τώρα, πριν προχωρήσουμε προς το τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής, τη τελευταία ώρα δηλαδή, να σταθούμε για λίγα λεπτά σε μια είδηση που ήρθε αυτές τις μέρες από την Ελλάδα. Στις 18 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 στο Oak Park του Illinois στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και σε λίγες μέρες, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, θα γιόρταζε τα 103 γενέθλιά της. Θα ήταν 103 χρονών το τέλος του μήνα αυτού. Έφυγε λοιπόν λίγες μέρες πριν κλείσει τα 103 χρονών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έγινε γνωστή στην Ελλάδα και μέσα από την οικογένεια Ανδρέα Παπανδρέου. Όμως η δική της ιστορία δεν περιορίστηκε σε αυτό. Υπήρξε συγγραφέας, δραστηριοποιήθηκε σε κοινωνικά ζητήματα και συνδέθηκε ιδιαίτερα με το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα. Και ήταν πολύ δραστήρια, κατέφερε πάρα πολύ για την Ελληνίδα γυναίκα. Το 1976 συνδέθηκε με την ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας και διετέλεσε πρόεδρος της για 8 χρόνια. Η δράση της συνδέθηκε με τις προσπάθειες για μεγαλύτερη ισότητα και με αλλαγές στη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Δεν θα κάνουμε απόψε πολιτική συζήτηση, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θέλω απλώς να θυμηθούμε έναν άνθρωπο και κυρίως μια γυναίκα που έζησε σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα αλλαγών από την Αμερική στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται καθόλου ρατσιστικά σχόλια ή κάποιες σκέψεις αν κάποιος γεννιέται σε έναν τόπο ή όχι, αν είναι από εκεί ή όχι κτλ. Από μια διαφορετική κοινωνία που ήρθε, σίγουρα θα είχε υποστεί και κάποιο ρατσισμό, υποθέτω. Αλλά σε μια Ελλάδα που άλλαζε, συνεχώς και άλλαζε, από τη Χούντα, τέλος πάντων, από την οικογένεια στη δημόσια ζωή και από εκεί στους αγώνες για τη θέση της γυναίκας.
Και υπάρχει κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι όταν ένας άνθρωπος φεύγει λίγο πριν τα γενέθλιά του, η ημερομηνία που θα έπρεπε να είναι γιορτή γίνεται ξαφνικά ημερομηνία μνήμης. Στις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, αντί να πούμε θα γινόταν 103 χρονών, μπορούμε να πούμε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 γεννήθηκε ένας άνθρωπος που έζησε 103 χρόνια σχεδόν μέσα στην ιστορία. Και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο που θα λέγαμε. Ας πάμε σε ένα τραγούδι που λέγεται «Μαργαρίτα» και θα επιστρέψουμε.

η Μαργαρίτα ή Μαργαρό, τέλος πάντων. Όχι πως θα θυμόμαστε έναν άνθρωπο επειδή ήταν δίπλα μας και στον μεγάλο πολιτικό αυτό, αλλά ότι άφησε ο ίδιος ο άνθρωπος, τι άφησε ο ίδιος ο άνθρωπος πίσω του. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 Σεπτεμβρίου. Χθες ο Γιώργος Παπανδρέου στον αποχαιρετισμό του αναφέρθηκε στη μητέρα του και στη βαθιά σχέση της με την Ελλάδα. Και τις Ελληνίδες.

0: Και τώρα να πούμε να ευχαριστώ στα άτομα που στηρίζουν
1: σταθμός αθηνικοτήτων Θρησιά κάθε Δευτέρα βράδυ στα 855 στα μεσαία κύματα. Να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Αμώνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, Σταμάτης Ντούρος, Έρικ Νέγρος, Πόπι, Έφη και Μιχάλη, στο 355 Wellington Road στο Μαλγκρέιβ. Και κάθε Δευτέρα το μεσημέρι με 10 δολάρια μεσημεριανό φαγητό. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά σούβλες, σχάρες ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του 34 κάθετος 127 Highbury Road, Μπέργοντ. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley Burnwood Barbecues. Τηλέφωνο 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, πανδεσία τροφίμων. Ντόπια και ευρωπαϊκά συναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων Θανάση και Τζούλη Μανολάς. Ξέχωρη μέρα, ξεχωριστή βραδιά που αλλού στο καφενείο του Ηλία στο 537 High Street Northcott. Αναψυκτικά, ξεχωριστό μεζέ και με μουσική με το μουσικοθεθέτη Γιαννάκη Κωστάκη, ταβέρνα του Ηλία. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας τώρα με αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh. Mr. Fresh με όλα τα καλά. Στην αγορά Northcott Plaza, το πρώτο μαγαζί αριστερά στην πόρτα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργιος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, νερά, γκάζια και κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσιφώνων. JNS Armen, ο Σάββας κοντά μας, 0425 806506. Πέσαν τα τούβλα, σπάσαν οι πάσελοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 0407 1459 86. Σε μια χαρά, σε μια στεναχώρια που αλλού, στο Ντιγάνι. Ντιγάνι Northcott Plaza. Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Τα όργανα κοντά μας με πολύ αγάπη, ο ανεπανάληπτος DJ, ξένη και ελληνική μουσική, μια ξέχωρη επιθυμία και ζωντανές μουσικές με το μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κοτσάκη. 04-07-52-98-38. Για παραγγελές, όχι φυσικά ζεμπεκές, αλλά ένα κουντοσούβλι, τα καλύτερα σφαχτάρια, στο χασάπικο του Κοντοκώστα στο 278 Alpha Huntingdale Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. Fresh and Bake στο Oakley το κέντρο, χωριάτικος φούρνος. Παραγγελιά από βραδείς στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες, λοιπά κουλούρια με σισάμι. Δαφή Σιν, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly, 98-07-93-13. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνη κοντά μας. Δικηγορικά γραφεία Μωράια Νάγνιο, Βασίλης Παπαστεριάδης, στο 8ο όροφο, 333 Collins Street στο City, 96-00-080-77. Το γαλάζιο πτερίγιο, τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Ντίμ κοντά μας. Κοντά μας είναι και ο αγαπητός Σωτήρης από το 5 Oakley. Επίσης, για μια αλλαγή λαμπτήρες και καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης, 04-11-22-76-33. Να ευχαριστήσω θερμά τον Μάριο που είναι στο Ντελί στο 17 Hamilton Place στο Mount Waverly. Ο καφές μόνον 4 δολάρια. Εξαιρετικές προσιτές τιμές στο Ντελί με τον Μάριο. Thank you.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Βασίλη Παπαϊωάννου για την ανακοίνωση και η σκέψη της εβδομάδος αυτής για αυτή τη Δευτέρα μετά από τα τραγούδια που ακούσαμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Ξέρετε, με τέτοιες ιστορίες δεν μπορεί απλά να υπάρχει σαν σκέψη στο νου του ανθρώπου χωρίς να μιλήσει. Η ζωή δεν μετριέται μόνο σε χρόνια, μετριέται σε ανθρώπους που άγγιξες, σε πράγματα που άλλαξες, σε χέρια που κράτησες, σε στιγμές που έμεινες και σε ανθρώπους που όταν φύγεις θα πονούν. Πέρασε από τη ζωή μου και κάτι άφησε, είναι ο λόγος. Πάμε στην Ελένη Τσαλικοπούλου. Χίλιες σιωπές.

0: Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, είχα αναφέρει ότι θα ακούσουμε μία μικρή ιστορία που ήταν για τον Κώστα Λιανό που είχε έρθει στην Αυστραλία μόνο με 10 δολάρια και πώς προόδευσε. Αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον Βασίλη Παπαϊωάννου. Όσοι ακούσατε, δεν χρειάζεται να έχει πάει κανείς σχολείο ή να έχει λεφτά για να προοδεύσει. Και με τα 10 δολάρια, ακούστε πώς είχε προοδεύσει.
1: Η οικογένεια αποτελεί ασφαλές καταφύγιο από τη μια και πηγή δύναμης και έμπνευσης από την άλλη. Εκεί πλάθεται η χαρακτηροδομή κάθε ανθρώπου. Εκεί ο άνθρωπος εξοπλίζεται με πολύτιμα εφόδια που θα του επιτρέψουν να αγωνιστεί με αξιώσεις στην αρένα της ζωής. Εκεί συνυπάρχει με πρόσωπα που θα παραμείνουν εσαΐ, οι πιστότεροι συμμαχοί του. Τούτες τις αναντήρητες αλήθειες, ο Κώστας Λιανός τις ανακάλυψε από νεαρή ηλικία. Γεννημένος το 1942 στην Κοκκινόβρηση Τριχονίδας, ένα μικρό χωριό του νομού Ετωλοακαρνανίας, ο Κώστας μεγαλώνει σε πολύτεκνη οικογένεια, με τους γονείς του να εμφυσούν πειθαρχία, εντιμότητα, σοφροσύνη και καλοσύνη στα 6 παιδιά τους. Όμως το αξαγόραστο μάθημα της επιβίωσης το διδάσκει ένας άλλος μέντορας, παρόλο που φέρει πολλά και διάφορα επίθετα, άλλοτε τον αποκαλούν παγκόσμιο και άλλοτε εμφύλιο. Το κύριο όνομά του είναι πάντοτε το ίδιο. Πόλεμος.
2: Οι συνθήκες διαβιώσεως σε ένα χωριό, το οποίο δεν υπήρξε και πολύ έφορο, ήσαν δύσκολες. Αλλά ευτυχώς που ήσαν δύσκολες, γιατί σαν μικρά παιδιά μας χαλιναγώγησε και μας δίδαξε πάρα πολλά και μάλιστα την τέχνη της επιβίωσεως. Στους φίλους μου Αυστραλούς λέω πάντοτε ότι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που πέρασα ήταν το χωριό, η ζωή του χωριού.
1: Αν και μοιείται στην τέχνη της κατεργασίας του ξύλου, ο Κώστας δεν θα ακολουθήσει επαγγελματικά τα χνάρια του μαραγκού πατέρα του, τουλάχιστον όχι άμεσα, μα ούτε και θα ενδυθεί το ράσο όπως διακαώς λαχταρά ως τη μέση εφηβεία του. Θα προσπαθήσει να εισέλθει στην στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, όμως η προσπάθειά του θα αποβεί άκαρπη. Γεύεται την πίκρα της αποτυχίας, μα μαθαίνει να στέκεται όρθιος και να συνεχίζει. Η ιεραρχή δέει ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη της οικογένειάς του και αυτή η ιεράρχηση είναι ο φάρος που τον οδηγεί στις ακτές της 5ης Υπήρου, εκεί όπου δύο αδελφές του έχουν ήδη ανακαλύψει τη δεύτερη πατρίδα τους.
2: Ό,τι λεφτά είχα στην Αθήνα, τα έδωσα σε ένα ξαδελφό μου να τα δώσει στον πατέρα μου, ο οποίος τα χρειαζόταν γιατί τα δύο αδέλφια μου τα μικρότερα πηγαίνανε στο γυμνάσιο και εγώ πέρασα ανέχειες να μην τις περάσουν.
1: Στα 22 του ο Κώστας αλπάρει για την Αυστραλία με μόλις 10 αμερικάνικα δολάρια που έχει τσαλακώσει στην τσέπη του. Μόλις 10 δολάρια τα οποία γρήγορα εξατμίζονται. Με άλλο νόμισμα πρέπει τώρα να καλύψει τα έξοδά του στο Ολλανδικό Seven Seas που τον μεταφέρει στους αντίποδες, δουλεύοντας με ροκάματο στις κουζίνες του καραβιού.
2: Πάμε και τι αντικρίζουμε. Τσουβάλια με πατάτες. Να τα καθαρίζουμε. Εντάξει, δουλειά ήταν. Μας έδιναν 5 λίρες Αγγλίες την ημέρα τότε. Να που ήρθε η πρώτη μέρα, ωραία οι πατάτες, δεύτερη μέρα, ωραία οι πατάτες, τρίτη μέρα, κρεμμύδια. Κορόμιλο πήγαινε το δάκρυ, αλλά ήταν μια δουλειά.
3: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή.
1: 5 Μαΐου του 1964. Το δρομολόγιο του Seven Seas ολοκληρώνεται, μαζί και η δουλειά του Κώστα στις κουζίνες. Τα δάκρυα όμως επανέρχονται στα μάτια του. Δάκρυα ευδαιμονίας του τη φορά, μόλις μίγει με δικούς του ανθρώπους, τις αδερφές του, τους γαμπρούς και τα νύψια του. Στο Σίδνεϊ ξεκινάει την καινούρια του ζωή. Με πολλή ενέργεια και όρεξη ρίχνεται στη βιοπάλη.
3: Έχει τα μάτια σαν νυχτά.
2: Σε μια εβδομάδα, μια μισή, έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο και δούλευα από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 10:30 το βράδυ. Είχε πολλή δουλειά. Χρειαζόμουν τα χρήματα γιατί μηνιαίως έστελνα λεφτά και στον πατέρα μου αλλά και στα αδέλφια.
1: Ποικίλα τα πεδία των μαχών στα οποία θα δοκιμαστεί ο νεαρός μετανάστης τα επόμενα χρόνια. Από εργοστάσια και νυχτερινά κέντρα μέχρι πωλήσεις μαχαιροπύρουνων από σπίτι σε σπίτι και ατελείωτες διαδρομές ως οδηγός ταξί. Μα προτού συμπληρώσει μια δεκαετία στην ξενιτιά, θα κατορθώσει να χτίσει τη δική του δυναμική επιχείρηση. Μια επιχείρηση κορνιζοποιίας.
2: Στο ένα χρόνο πήγε καλά, έκανε και μια αγορά εδώ στο Botany Road, σε ένα μαγαζί. Το 1974 επεκτείνω, παίρνω και το διπλανό. Οπότε πηγαίνει καλά. Να όμως που μου έλειπαν χέρια, αδελφικά χέρια.
1: Χέρια αδελφικά, χέρια έμπιστα. Χέρια ολοπρόθυμα να αλαφρύνουν τα βάρη από τους ώμους του. Τέτοια χέρια αναζητά ο 32χρονος επιχειρηματίας. Και γι' αυτό πασχίζει να φέρει κοντά του ποιους άλλους. Τα δύο μικρότερα αδέλφια του από την πατρίδα. Δεν θα αργήσει να τα υποδεχτεί στο λιμάνι του Σίδνεϊ μαζί με τους αγαπημένους του γονείς.
2: Έφερα όλη την οικογένεια εδώ. Ήμασταν εδώ πέρα. Με τα αδέλφια μου, αν το καταλάβανε αυτό, γιατί έτσι εργαζόμασταν και στο σπίτι, οι ισχύσαν τη ενότητη. Λοιπόν, είμαστε μαζί από τότε που ήρθανε, είμαστε μαζί.
1: Ο Κώστας πλέον περιβάλλεται από αγαπημένα του πρόσωπα, από ολόκληρη σχεδόν την οικογένειά του. Παράλληλα όμως, σαν οικογένειά του, αισθάνεται και την ελληνική παροικία, μα και την ευρύτερη κοινωνία της Αυστραλίας. Στο πρώτο συμβάλλει το γεγονός ότι καταπιάνεται ενεργά με σωματεία και συλλόγους της Ομογένειας. Στο δεύτερο, το ότι αναμειγνύεται με τα κοινά και ως μέλος του Φιλελεύθερου Κόμματος, το οποίο τον εμπιστεύεται δις για υποψήφιό του στις βουλευτικές εκλογές.
2: Γίνεται η ψηφοφορία και έρχεται ο κύριος ο οποίος διεξήγει εκεί πέρα τα pre-selection και λέει, όπως ξέρετε, λέει, ένας κερδίζει και μου δίνει το χέρι, κέρδισες. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη, γιατί τότε κανένας στην ελληνική παροικία, κανένας δεν σκεπτόταν ότι μπορεί ένας Έλληνας να είναι υποψήφιος. Έγιναν οι εκλογές, τα πήγα πολύ ωραία, ύψησα τους ψήφους.
1: Η επαγγελματική προκοπή και η κοινωνική καταξίωση επιτρέπουν στον Κώστα να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Σε λίγο όμως θα το ατενίζει παρέα με άλλα δυο μάτια που θα τον συντροφεύουν παντοτινά.
2: Πάω σε ένα οπτόμετρο στο Μέρικβιλ και πια αντικρίζω την ωραία μου Ελένη, η οποία με λίγα λόγια, όταν μου έκανε την εξέταση, μου φόρεσε γυαλιά.
1: Ανταποκρινόμενοι στα κελεύσματα της καρδιάς, ο Κώστας και η Ελένη στεφανώνονται το 1988 στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος. Πορεύονται στον κοινό τους βίο με σύμπνοια και αλληλοκατανόηση και εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον απόλυτης αρμονίας για τους ίδιους και για την κόρη τους Παναγιώτα.
2: Περνάμε ζωή χαρισάμενοι, έχουμε και την κορούλα μας, την οποία τώρα περιμένουμε να έχουμε και εγγονάκια και για τα οποία θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά. Πρώτον να τα μοιήσουμε στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνική παράδοση, την εγγλέζικη παράδοση βέβαια θα τη μάθουν, θα μεγαλώσουν σε αυτή, ούτως ώστε να σημώνται και τα πάτρια εδάφη.
1: Αναρρύθμιτη η ρόλη που ανέλαβε στην πορεία της ζωής του ο Κώστας Λιανός. Εργάτης, πολιτής, επιχειρηματίας, υποψήφιος βουλευτής. Μα η ταυτότητα που θησαυρίζει περισσότερο από όλες είναι αυτή του οικογενειάρχη, του συζύγου, του πατέρα του παππού. Ιερός εξάλλου για τον ίδιο ο θεσμός της οικογένειας και καθοριστικός ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι εξοπλίζουν τα σπλάχνα τους με το σθένος που χρειάζονται για να σαλπάρουν προσακτές άγνωστες, μα ελπιδοφόρες. Τούτο πρόφτασε να το αναγνωρίσει και ενώπιον του δικού του πατέρα, λίγο προτού φύγει οριστικά από κοντά του.
2: Μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει να έρθείτε το βράδυ, λέει, πάνω. Πηγαίνουμε πάνω και του λέω πώς πας, καλά, τι να πάω, λέει, τώρα, τρεις μέρες πριν. Τι να πάω, λέει, τώρα, λέει, είμαι σε άσχημα χάλια. Αλλά λέω, τι μας θέλεις. Λέει, σκύψε, λέει, κάτω, λέει. Λέω, γιατί θέλω, λέει, να σε φιλήσω και με φίλησε. Για αυτά που έκανες για μένα, του λέω, πατέρα, εσύ έκανες πολλά για μας. Ήτανε μία στιγμή η οποία τη θυμάμαι πάντα. Και τόσο καλό πατέρα είχα.
1: Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία στη ζωή. Οι αρχές με τις οποίες μεγαλώνει κανείς διαμορφώνουν την ύπαρξη και ορίζουν τις πράξεις του. Η αγάπη που λαμβάνει μέσα στην οικογενειακή του εστία δημιουργεί απόθεμα αγάπης, από το οποίο θα μπορεί και εκείνος να μοιράζει σε άλλους ανθρώπους. Με ένα τεράστιο απόθεμα κίνησε το ταξίδι του προς την Αυστραλία ο Κώστας Λιανός. Μοίραζε γενναιόδωρα αγάπη, μα συνάμα φρόντιζε να την πολλαπλασιάζει. Δούλεψε, κόπιασε, πρόκοψε στην ξενιτιά, μα ποτέ δεν λησμόνησε στους γύρω του αγάπη να μοιράζει.
0: Αυτή ήταν η ιστορία του Κώστα Λιανού, και μια που ανέφερα για τον πατέρα του, η Νατάσα μου έχει στείλει μια φίλη, έχει στείλει μήνυμα πάλι και την περασμένη εβδομάδα δεν έπαιξα το τραγούδι αυτό για τον πατέρα και τις Ευρυδίκες. Οπότε, ακούς μπαμπά, ακούς πατέρα, πάμε να τα ακούσουμε. That's for you, Natasha.

Και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας Δευτέρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, όχι απλώς επειδή ακούσατε και είστε συντονισμένοι στο 855 AM 3CR, αλλά επειδή καθίσατε μαζί μου, γιατί αυτό θέλω να είναι το Δευτέρα μαζί, Monday μαζί, να είναι ένα τραπέζι, ένας καφές, μια μουσική, λίγη μουσική, έστω για λίγο. Καλή σας, θα ήθελα μια κουβέντα, ας πούμε, και άνθρωποι, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούν σε όλα, αρκεί να μπορούμε να καθόμαστε μαζί, να ακούμε, να μιλάμε, να γελάμε, να θυμόμαστε, να λέμε κάτι. Δυστυχώς δεν λειτουργήσαν τα τηλέφωνα να ακούγουμε και τις απόψεις άλλων ακροατών, και ίσως να φεύγουμε από εδώ λίγο διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε. Εγώ είμαι εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ, 8 με 10, Δευτέρα μαζί. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, και να αν υπάρχει κάποιος που έχετε καιρό να πάρετε τηλέφωνο, πάρτε τον, μην περιμένετε. Η ζωή κυλά. Αν υπάρχει κάποιος που του χρωστάτε ένα ευχαριστώ, πείτε το. Και αν υπάρχει κάποιος που χρειάζεται απλώς να ακούσει μια φωνή, δώστε του τη δική σας φωνή. Γιατί τελικά ίσως αυτό να σημαίνει μαζί. Να είμαστε εκεί, έστω για αυτό το λίγο χρόνο. Καλή σας νύχτα λοιπόν, καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά. Μείνετε μαζί μου, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα στο ίδιο τραπέζι, εδώ, Monday μαζί. Καληνύχτα σας, και θα φύγουμε με λίγο κάτι πιο ελαφρύ. Να θυμόμαστε και την Αρλέτα με τη Σερινάτα, που θα μας πει ότι μια που είχε χωρίσει, το μόνο που έχει να πει ότι χάθηκε η γάτα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Καλή σας νύχτα.

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.